Suzanne, Leonard Cohen. Η Suzanne σε παίρνει με το μέρος της και αφήνει το ποτάμι να απαντήσει ότι ήσουν ο παντοντινός της. Και θες να την εμπιστευθείς και θες να ταξιδέψεις μαζί της. Και ο Χριστός ήταν ναυτικός και η σοφία του βουλιάζει μέσα μας σαν πέτρα σε νερό. Και θες να είσαι μαζί του γιατί άγγιξε το τέλειο σώμα σου με το νου του. Ο ήλιος μας ζεσταίνει και η Suzanne, κρατώντας τον καθρέφτη της, μας δείχνει πού να κοιτάξουμε. Υπάρχουν όμορφα πράγματα και εκεί που δεν το περιμένουμε.